0: ευχαριστώ.
1: Η ώρα στο Nightfield Radio είναι 9.

drive me out of my mind. But I like it.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάνω Tales στον iFeel Radio.

έκτη απονομή Staples Center του Los Angeles. Φοβερή βραδιά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ποιοι ανέβηκαν on stage, τι φόρεσαν, ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν, ποιοι παρεξηγήθηκαν επειδή έχασαν και τι έκαναν γι' αυτό. Τα σχόλια όσων πήραν τα βραβεία, τουλάχιστον αυτά που άκουσαν τον κόπο να αναφέρουμε. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε όμως, η εκπομπή αυτή δεν είναι μόνη της. Έχει την εφαρμογή Get Now Taxi. Λοιπόν, πολύ εύκολα και πολύ απλά την εγκαταστήσετε στο tablet, τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Αυτή βρίσκεται στις συντάταγμένες σας, που είσαστε δηλαδή. Σας φαίνεται το ταξί έξω από την πόρτα σας και απλά του λέτε που θέλετε να πάτε. Πολύ εύκολα και απλά σας πάει εκεί που θέλετε. Λοιπόν, αν θέλετε βοήθεια βέβαια για να τα κάνετε όλα αυτά, αν και μεταξύ μας δεν χρειάζεται, το έχω κάνει από μόνη μου εύκολα και απλά, σας λέω το τηλέφωνο 210-6495-095. Να πούμε μια πολύ γλυκιά καλησπέρα σε όσους είναι ήδη συνδεδεμένοι στο chat του Eiffel Radio. Καλησπέρα στον Βασίλη Μπαλά, καλησπέρα στην Δώρα, τον Άρη, τη Φωφό και τον Διονύση, την Δήμητρα, τον Λευτέρη και τον Κώστα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, πολύ εύκολα και απλά. Στην ιστοσελίδα του Eiffel Radio, δίπλα στο Listen, υπάρχει η ένδειξη chat. Με το όνομά σας ή ένα nickname, έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Πού πήγαμε? Πήγαμε σε Aretha Franklin και Wonderful, ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε σαν traditional R&B ερμηνεία. Πάμε να την απολαύσουμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Aretha Franklin και το Wonderful, καλύτερη R&B traditional ερμηνεία. Michael McDonald, λοιπόν, Ain't No Mountain High Enough. Άλλη μια υποψηφιότητα που ήταν για καλύτερη pop ερμηνεία. Δεν τα κατάφερε όμως, θα πούμε αργότερα ποιος κέρδισε. Εμάς μας αρέσει το κομμάτι, έτσι μας κάνει πολύ κάτι ευδιάθετο, οπότε ας το απολαύσουμε.

υπογονητής σας έχω αμέσως μετά. Άννη Λένοξ, άκουγα τις υποψηφιότητες, άκουγα τους, και τους υποψήφιους και αυτούς που κέρδισαν. Λοιπόν, Άννη Λένοξ με εξέπληξε. A Thousand Beautiful Things είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ήταν από το άλμπουμ της Bear, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πάρα πολλά εξαιρετικά πραγματικά τραγούδια. Η Άννη Λένοξ ήταν υποψήφια για καλύτερη pop ερμηνεία, δεν κατάφερε να πάρει το βραβείο. Θα σας αφήσω να απολαύσετε το τραγούδι αυτό, το οποίο πραγματικά σας λέω με εξέπληξε. Για πάμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η εκπληκτική Annie Lennox, όπως σας είπα, με ένα άλμπουμ, το Bear, το οποίο δεν του δώσαν τη σημασία που έπρεπε, κακώς. Περιέχει εξαιρετικά τραγούδια. Λοιπόν, οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, Outkast και Beyoncé Knowles, φυσικά. Από 3 βραβεία η Outkast, 5 η Beyoncé. Η Beyoncé, λοιπόν, έγινε η 4η γυναίκα η οποία κατέκτησε τα περισσότερα βραβεία, 5 μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε προγενέστερες, βέβαια, κατόχους, Νόρα Τζόουνς, Αλίσια Κις και Λορίν Χιλ, οι οποίες κατάφεραν και αυτές να αποσπάσουν από 5 βραβεία μέσα σε μία βραδιά. Αυτό, βέβαια, που ξεχωρίζει την Beyoncé είναι ότι μέχρι εκείνη τη χρονιά δεν είχε καταφέρει να πετύχει τα πολύ μεγάλα βραβεία, όπως λέμε Album of the Year, Record of the Year ή Song of the Year. Δεν τα είχε καταφέρει μέχρι και το 2004 που εμείς εξετάζουμε. Αργότερα, βέβαια, υπήρχαν και άλλες καλλιτέχνες οι οποίες κατάφεραν να πετύχουν τα ίδια ρεκόρ, όπως πια η Adele το 2012, αν θυμάμαι καλά, η Amy Winehouse, και αυτή τα κατάφερε αργότερα. Μας άφησε μετά, λίγο πιο αργότερα. Πικρό το σχόλιο, αλλά έγινε. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε σήμερα τραγούδια, λοιπόν, τα οποία κυκλοφόρησαν από τον Οκτώβριο του 2002 έως και το Σεπτέμβριο του 2003. Όπως έχουμε πει στα Grammy, εξετάζουμε μήνες, γιατί έτσι το σκέφτηκε η Επιτροπή, έτσι της άρεσε, έτσι το έκανε. Θα μπορούσαμε, βέβαια, να τα έχουν λίγο πιο απλά, δηλαδή βλέπουμε το 2003, το βραβεύουμε το 2004, αλλά η Επιτροπή είναι αυτή, τι να κάνουμε. Θα πούμε, λοιπόν, όπως είπαμε, ποιοι άλλοι παρέλασαν στη σκηνή. Η Ellen DeGeneres έκανε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τη δουλειά της on stage. Παρουσίασε, μάλιστα, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στους Beatles. Θα πούμε σε λίγο πώς και γιατί, τι έγινε. Πάμε όμως σε Huba Stang και The Reason, οι οποίοι δεν ήταν υποψήφοι για τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ανέβηκαν on stage για να παραδώσουν βραβείο.

Λοιπόν, να πούμε μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στον Απόλλωνα που συνδέθηκε στο chat μας. Και πάμε αμέσως μετά σε Dido. Η Dido ήταν υποψήφια για καλύτερη pop ερμηνεία, ούτε αυτή τα κατάφερε. Τραγούδισε το White Flag. Ας τα ακούσουμε κι εμείς.

Λοιπόν, τα σχόλια είναι πολλά. Αν δεν τα κατάφερε η Ντάιντο, ποια τα κατάφερε. Αν δεν τα κατάφερε η Λένοξ, ποια τα κατάφερε. Δεν θα σας προδώσω το μυστικό, σιγά σιγά θα τα μάθετε όλα. Θα σας πω μόνο ότι τη βραδιά των Grammy, άνοιξαν ο Prince, ο βασιλιάς, παντοτινός μουσικός βασιλιάς, μαζί με την Beyoncé. Ο Prince ντυμένος πως αλλιώς, στα MOV πάντα. Μαζί λοιπόν με την Beyoncé τραγούδησαν τραγούδια του Prince σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση οι δυο τους. Purple Rain, Baby I'm a Star και Let's Go Crazy. Και μέσα σε αυτό το Crazy πετάχτηκε το Crazy in Love της Beyoncé. Τα μπερδέψαν λοιπόν όλα αυτά μαζί. Μουσικά ήταν σαν να υπάρχουν πυροτεχνήματα στον αέρα. Την εικόνα θα σας πω μόνο. Η Beyoncé με το ροζ πολύ καυτό κορμάκι, ας πούμε κορμάκι, ας πούμε φουστάκι, ας πούμε κάτι από όλο αυτό. Και ο Purple Prince, η σκηνή μαγική, η ερμηνεία εκπληκτική και των δύο. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα Grammy, η 46η λοιπόν απονομή. Δεν θα σας πω πως τελείωσε, γιατί θα πρέπει να τελειώσει και η βραδιά μας. Και αυτό δεν γίνεται από τώρα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως το πρώτο μας ημίωρο. Με τι? Με Tony Bennett και Kay Lang και La Vie en Rose. Λοιπόν, ο Tony Bennett κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τις καλύτερες, όπως είπε, ερμηνείες, μάλλον όχι, με τα κομμάτια που πάντα ήθελε να ερμηνεύσει την καριέρα του. Μέσα σε αυτό λοιπόν ήταν και το La Vie en Rose, και γι' αυτό το άλμπουμ κέρδισε σαν καλύτερο traditional pop album. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το πρώτο μας ημίωρο και επανερχόμαστε.

Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Eiffel Radio, Grammys Night. Είμαι η Alex, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ύμνος, Eminem, Lose Yourself. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον Eminem απ' έξω, γιατί άλλωστε κέρδισε σαν καλύτερη rap solo ερμηνεία. Πώς να μην κερδίσει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, τι θα ακολουθήσει μετά όμως? Θα ακολουθήσει και άλλο βραβείο. Μάλιστα, οι επόμενοι που ακολουθούν και αυτοί κέρδισαν. Κέρδισαν καλύτερη rap ερμηνεία σαν group. Και μιλάμε για τους Nelly, Murphy Lee, P. Diddy ή Puff Daddy ή Otsa. Άλλα ονόματα άλλαξε ή θα αλλάξει την πορεία του. Απορώ αυτός γιατί ζει ακόμα. Το συζήταγα σήμερα το πρωί. Πώς την έχει γλιτώσει. Τέλος πάντων, Shake Your Tail Feather, μας λένε, από το soundtrack του Bad Boys 2, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, έγινε μια τιμητική, ας πούμε, σαν παρουσίαση από την Ellen DeGeneres για κάτι το οποίο έγινε 40 χρόνια πριν. Και εγώ θα σας το περιγράψω. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή η Ellen DeGeneres και είπε: μια τέτοια νύχτα πριν από 40 χρόνια, οι Beatles ανέβηκαν πάνω στη σκηνή στο θέατρο στο Ed Sullivan και ξεκίνησαν μια πολιτιστική επανάσταση, κατά τα δικά της λεγόμενα. Για να το γιορτάσουμε λοιπόν αυτό και να τιμήσουμε αυτή τη μοναδική μουσική κληρονομιά την οποία μας άφησαν, θα ανέβουν στη σκηνή on stage ο Sting, ο Dave Matthews, ο Pharrell Williams, ο Vince Gill και πολλοί άλλοι. Έτσι τους κάλεσε ονομαστικά, οι οποίοι ανέβηκαν, συνεννοημένα είναι όλα αυτά, μην νομίζετε ότι γίνονται στην τύχη, και τραγούδησαν το I Saw Her Standing There. Αφού λοιπόν τελείωσαν όλα αυτά τα μεγαθύρια της μουσικής και τραγούδησαν για τους Beatles και την πολιτιστική κληρονομιά την οποία μας άφησαν, ανέβηκαν πάνω οι δύο χείρες των δύο εκ των Beatles. Και μιλάμε για την χείρα του George Harrison, την Olivia Harrison και για τη Yoko Ono, η οποία σαν μαϊντανός πάει παντού. Λοιπόν, ανέβηκαν λοιπόν πάνω, παρέλαβαν ένα βραβείο, τιμητικό βραβείο, το οποίο έδωσε η Επιτροπή των Grammys, και βγήκαν και σε live να δώσουν δηλώσεις ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, να μας πουν και αυτοί τα δικά τους. Λοιπόν, αυτό ήταν το τιμητικό μέρος της βραδιάς. Δεν τιμήθηκε κάποιος άλλος να πάρει Lifetime Achievement Award, όπως δίνουν συνήθως 2-3 στην πορεία. Αρκέστηκαν μόνο στους Beatles. Λοιπόν, πάμε στη Christina Aguilera και Can't Hold Us Down μαζί με Lil Kim, σωστά. Ήταν υποψήφιες για καλύτερη pop συνεργασία. Δεν το κέρδισαν τα κορίτσια. Πάμε όμως να τις ακούσουμε.

Λοιπόν, Christina Aguilera και Lil Kim είπαμε, με το Can't Hold Us Down. Οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν εμφανίστηκαν και on stage και τραγούδησαν αυτό το τραγούδι μαζί με Justin Timberlake. Ο Justin Timberlake εμφανίστηκε δύο φορές στη σκηνή. Τη μία φορά μαζί με τους Black Eyed Peas και το τραγούδι Where is the Love, που είναι αυτό που είπαμε ότι ακολουθεί. Και εμφανίστηκε και live μόνος του για να τραγουδήσει το δικό του Senorita σε μια άλλη εκτέλεση. Απολογήθηκε για κάποια πράγματα, θα πούμε σε λίγο γιατί απολογήθηκε. Black Eyed Peas λοιπόν ανέβηκαν on stage. Ο τραγουδιστής των Black Eyed Peas σε μια ψιλογελή εμφάνιση, θα έλεγα, με ένα κίτρινο παντελόνι, παντελόνα και ένα ριγέ καφεκάτι σακάκι και ένα κίτρινο παντελόνι, καπέλο. Πραγματικά δεν ξέρω τι σκεφτόταν και φορούσε όλα αυτά. Βέβαια έσωσε την κατάσταση η Fergie, η οποία εντυπωσιακή όπως πάντα. Εντυπωσιακή και όταν έμπαινε στο κόκκινο χαλί, εντυπωσιακή και στη σκηνή πάνω. Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο τραγούδι φόρεσε ένα πράσινο πολύ ελαφρύ φουστάκι και ένα πράσινο πολύ διάφανο μπουκαμισάκι. Αυτά ήταν αρκετά για να σώσουν λίγο την κατάσταση. Οπότε πάμε Black Eyed Peas και Where is the Love. Ήταν υποψήφιο για καλύτερη rap συνεργασία, υποψήφιο όμως έμεινε.

Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην Ελισάβετ, μια καλησπέρα στον Στέλιο που συνδέθηκε στο chat μας. Λοιπόν, εκτός από αυτούς που ανέβηκαν και θα πούμε σε λίγο ποιοι ήταν όλοι αυτοί ονομαστικά, ανέβηκε και μια rap συγχορδία όλοι μαζί. Υπό την καθοδήγηση του Samuel L. Jackson, ανέβηκαν στη σκηνή Earth, Wind and Fire, Outkast, Robert Radford και πολλοί, πολλοί, πολλοί άλλοι. Μην σας διαβάζω ονόματα και σας κουράζω. Οι οποίοι όλοι μαζί μπήκαν σε ρυθμούς funky, rap και funky και δώσαν ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε όλο το Staples Center να σηκωθεί όρθιο και να χειροκροτά. Εμείς μετά θα συνεχίσουμε με τους νικητές της βραδιάς. Είπαμε ότι εκτός από την Beyoncé, οι Outkast ήταν νικητές. Κέρδισαν καλύτερο rap album και γενικά δεν έχει τύχει να κερδίσει το συγκεκριμένο γκρουπάκι άλλο album και κέρδισε κατευθείαν το συγκεκριμένο βραβείο. Πάμε λοιπόν, Outkast και Hey Ya! Yeah.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Outcast και το Hey Ya. Θα πούμε αργότερα πώς ανέβηκαν στη σκηνή και τι φόρεσαν. Ήτανε, κάνανε λίγο εντύπωση. Λοιπόν, Beyoncé μαζί με Jay-Z και Crazy in Love από το άλμπουμ Dangerously in Love, το οποίο κέρδισε. Όχι, το άλμπουμ δεν κέρδισε, ψέματα. Το Crazy in Love κέρδισε καλύτερη rap ερμηνεία και καλύτερο R&B τραγούδι.

Λοιπόν, Crazy in Love είπαμε, η Beyoncé κέρδισε δύο βραβεία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο επόμενος που ακολουθεί ήταν υποψήφιος. Δεν κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα τον πείραξε. Τον πείραξε και το έδειξε, όχι αστεία. Λοιπόν, μιλάμε για το 50 Cent. Το Inda Club λοιπόν ήταν υποψήφιο για καλύτερο rap solo, για καλύτερη rap solo ερμηνεία και ο ίδιος ο 50 Cent ήταν υποψήφιος για καλύτερος νέος καλλιτέχνης. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία δεν τον τόσο χάλασε. Πάει στα κομμάτια σου, λέει, κέρδισα, έχασα μάλλον από κάποιο συνάδελφο του συναφιού, αν θέλετε. Η δεύτερη όμως, η δεύτερη κατηγορία τον πείραξε πάρα πολύ. Λοιπόν, στα καλύτερος new artist αναδείχθηκαν οι Evanescence. Θα το πούμε και αργότερα βέβαια, που θα ακούσουμε κομμάτι δικό, τραγούδι δικό τους. Ο 50 Cent όμως τα πήρε τελείως. Σου λέει, είναι δυνατόν οι Evanescence καλύτερο νέο καλλιτέχνης και όχι εγώ. Οπότε όταν φώναξαν τους Evanescence on stage για να παραλάβουν το Grammy τους, ανέβηκε και αυτός κοτσαριστός και κάθισε δίπλα. Τι κάνεις εδώ πουλάκι μου, του λένε. Δεν έχεις πάρει το βραβείο? Όχι, εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν κατεβαίνω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έκατσε δίπλα. Οι Evanescence έδειξαν χαρακτήρα. Φαντάζομαι τα παιδιά θα είπαν από μέσα τους, πού να τα βάλεις τώρα με τον τρελό. Δεν τα βάζεις. Τον άφησαν λοιπόν δίπλα να κοτσάρεται, να μοστράρεται. Πήραν το βραβείο τους και έφυγαν σιωπηλά. Ας τον απολαύσουμε, γιατί και αυτό θέλει τα κότσια του. In the Club λοιπόν και 50 Cent.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο 50 Cent. Νομίζω ότι το αφιερώσαμε αρκετό χρόνο. Έτσι θα τον βάλουμε και εμείς λίγο στην άκρη για να τρελαθεί. Λέτε να βρει στο στούντιο κατευθείαν, δεν ξέρω, λέω. Λοιπόν, Sam Paul θα μας κλείσει την πρώτη μας ώρα. Ο Sam Paul λοιπόν ήταν υποψήφιος για καλύτερο rap solo ερμηνεία. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα ακούσουμε, το Breathe, νομίζω είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε με πολλά κουτσομπολιά. Ποιος τραγούδησε, τι τραγούδησε, ποιος φόρεσε και τι φόρεσε, ποιος είπε και τι είπε. Α, και τι έγινε λίγο πριν τα Grammy στο Super Bowl. Λίγο πολύ όλοι θα θυμόσαστε.

0: στον iFeel Radio είναι 4.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. I Feel Radio, Grammys Night. 46η απονομή των βραβείων Grammy. Είμαστε στο Νοερά πάντα, στο Staples Center του Los Angeles. Είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και όχι η Ellen DeGeneres. Προσπαθώ όμως, Νοερά, να σας πάω σε εκείνη τη βραδιά μου. Madonna, Die Another Day, δεν το τραγούδισε live, μπήκε όμως, πέρασε το κόκκινο χαλί με μια ροζ σατέν, άκρος αποκαλυπτική τουαλέτα, δίπλα στο σύζυγό της, τον τότε μάλλον σύζυγό της, Guy Ritchie, τώρα ex, έτσι, πώς λέμε, last year, Guy Ritchie. Λοιπόν, Madonna, η οποία κέρδισε για καλύτερο βίντεο το συγκεκριμένο τραγούδι, το Die Another Day, κέρδισε βραβείο Grammy για καλύτερο μουσικό βίντεο.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι φόρεσαν τα celebrity μας εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, οι White Stripes εμφανίστηκαν καθόλου white. Μάλλον μόνο η κοπέλα μας ήταν white, με ένα λευκό φόρεμα με ιδιαίτερα εντυπωσιακό μπούστο. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν ντυμένοι στα κόκκινα μαύρα. Δεν ξέρω γιατί. Justin Timberlake εμφανίστηκε με λευκό κουστούμι. Ανέβηκε όμως να βραβευτεί με μαύρο σακάκι και ροζ πουκαμισάκι. Θα πούμε τι είπε όταν ανέβηκε πάνω και ποιον ευχαρίστησε. Beyoncé τα κατάφερε να αλλάξει 3-4 φορέματα. Ένα ροζ, ένα γαλάζιο με κάτι χρυσά, ένα δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Γενικά, ό,τι μπορούσε το φόρεσε το κορίτσι, ό,τι μπορούσε να αλλάξει, άλλαξε. Outcast εμφανίστηκαν στα λαχανή και οι δύο με λαχανή κουστούμια, παρακαλώ. Έτσι, πάνω στη σκηνή έκαναν εντύπωση. Δεν μπορούσε να ρίξει το βλέμμα σου κάπου αλλού. Κριστίνα Αγγιλέρα. Κριστίνα Αγγιλέρα σχολιάστηκε επίσης το φόρεμα που φόρεσε και το σχολίασε και αυτή, αλλά δεν θα σας πω τώρα τι φόρεσε, γιατί είναι σημαντικό να σας πω τι σχολίασε πρώτα η ίδια. Η Fergie, όπως είπαμε, on stage ανέβηκε με εντυπωσιακά πράσινη αμφίεση, όμως στο κόκκινο χαλί περπάτησε με ένα λευκό άκρος, μα άκρος αποκαλυπτικό φόρεμα. Θα ήταν σαν να φόρεγε μαγιό, θα έλεγα, και κάτι λίγο από πάνω. Κάτι λίγο. Αλίσια Κις έκανε εντύπωση η τουαλέτα της. Γαλάζια τουαλέτα με μεγάλο άνοιγμα μπροστά και κάτω την τουαλέτα, αν θέλετε, τζιν παντελόνι. Έτσι απλά, ένα τζιν παντελόνι. Σελίν Διόν πουλήσε κάτι με ένα λευκό κοστούμι. Μαντόνα σας είπα, νομίζω λίγο πολύ τα πολύ πολύ βασικά τα κάλυψα. Πάμε σε Bob Sinclair και Beat Goes On και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έγινε λίγες μέρες πριν τα Grammy. Λοιπόν, πριν τα Grammy είχαμε το Super Bowl. Στο Super Bowl λοιπόν της Αμερικής, όπως γίνεται πάντα στο ημίχρονο, κάποιος celebrity, κάποιος μεγάλος καλλιτέχνης τραγουδά live. Ήταν λοιπόν να τραγουδήσει Janet Jackson μαζί με Justin Timberlake. Ανέβηκαν λοιπόν ο stage, θυμάστε όλοι νομίζω την αμφίεση της Janet Jackson και το δερμάτινο, το άκρο σε εφαρμοστό κορμάκι, μπουστάκι, τα πάντα όλα. Το οποίο πολύ άξαφνα, αν θυμάστε, έφυγε, έπεσε και αποκαλύφθηκε κάτι από μπροστά, το οποίο όμως τελικά δεν το είδαμε, γιατί μπροστά είχε ένα αστεράκι που όλο τυχαίως είχε βάλει τα αστεράκια για να προστατεύσει το να μην το δούμε. Νομίζω όλοι καταλάβατε, δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια, όταν έγινε το σκηνικό, όλοι είπαν: «Ω, Παναγία μου, τι έγινε, κατά λάθος». Θα μου πεις τώρα: «Εμφανίζεσαι ένα αστεράκι κατά λάθος, δεν γίνονται αυτά πράγματα». Τέλος πάντων, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Απολογητικά βέβαια, μετά ήταν τα σχόλια και του Timberlake και της Janet. Δεν το θέλανε, τη συνέβη τυχαία. Βέβαια, το βλέμμα του Janet σε πάρα πολλές φωτογραφίες είναι άκρος, έχει μείνει αποσβολωμένος και κοιτάζει το συγκεκριμένο επίμαχο σημείο, σαν να λέει: «Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά, και από πού εξαφανίστηκε, από πού πετάχτηκε αυτό». Πραγματικά υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν αυτό. Λοιπόν, για του λόγου λοιπόν το αληθές, η Janet, όντως πειραγμένη και από τα σχόλια ίσως που έγιναν, δεν εμφανίστηκε στα Grammy. Ήταν μάλιστα να τραγουδήσει μαζί με την Alicia Keys και την Celine Dion. Δεν τραγούδησε, τραγούδησε η Celine Dion μόνη της, θα πούμε τι τραγούδησε και για ποιον. Δεν εμφανίστηκε λοιπόν για τα σχόλια αυτά. Ο Justin Timberlake λοιπόν έκανε σχόλιο γι' αυτό όταν παρέλαβε τα βραβεία του. Θα σας πω σε πολύ λίγο τι είπε. Πάμε να ακούσουμε Kylie Minogue και Coming to My World, ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε Best Dance ερμηνεία. Πάμε. And

Λοιπόν, αυτά από την Kylie Minogue. Για πάμε να δούμε όμως τι είπαμε, τι αφήσαμε στη μέση μάλλον, με τον Justin Timberlake. Λοιπόν, ανέβηκε για να παραλάβει το βραβείο του καλύτερη pop ερμηνεία. Ανέβηκε συγκινημένος σε σκηνή. Ευχαρίστησε την εταιρεία του, την οικογένειά του και συγκεκριμένα την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, όπως είπε, και κοίταξε προς το μέρος της μητέρας του. Δήλωσε λοιπόν ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που πέρασε και φυσικά ενώ ήταν, μιλούσε για το Super Bowl, είπε ότι ό,τι συνέβη ήταν απρόσμενο, έχει μετανιώσει απίστευτα και ζητά συγγνώμη από όποιον μπορεί να προσβλήθηκε από το θέαμα που είδε. Ήταν κάτι, όπως είπε, που αν το ήξερε εξ αρχής δεν θα έπαιρνε ποτέ μέρος ο ίδιος. Και έκλεισε παραλαμβάνοντας το βραβείο του και λέγοντας ότι αυτή μέχρι στιγμής είναι ίσως η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Justin Timberlake λοιπόν και Cry Me a River, προσωπικά τον πιστεύω, έτσι έχει αυτό το αθώο προσωπάκι, άλλωστε κατά την γνώμη μου το θεωρώ ιδιαίτερα έξυπνο για να δεχτεί να πάρει μέρος σε κάτι, κατά την γνώμη μου, τόσο χαζό. Σε πολύ μικρή ηλικία έχει επιτύχει πολλά πολλά πράγματα για να χρειάζεται ένα κάτι να πεταχτεί έξω για να δημιουργήσει ντόρο. Justin Timberlake λοιπόν και Cry Me a River.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Justin Timberlake και το Cry Me River. Θα συνεχίσουμε με τι? Θα συνεχίσουμε με Sting, όπως είπαμε, τραγούδησε και live για να τιμήσει τους Beatles. Λοιπόν, ο Sting μαζί με τη Mary J. Blige μας τραγουδάνε το Whenever I Say Your Name, ένα τραγούδι για το οποίο κέρδισαν καλύτερη pop συνεργασία. Και επίσης η Mary J. Blige ήταν υποψήφια για καλύτερο R&B album για το album της Love and Life. Εμείς ακούμε τη συνεργασία τους, η οποία άλλωστε κέρδισε

Λοιπόν, Sting μαζί με Mary J. Blige, πολύ όμορφη συνεργασία. Αμέσως μετά ακολουθεί η Christina Aguilera. Η Christina Aguilera, η οποία ανέβηκε δύο φορές on stage να τραγουδήσει. Θα πούμε μετά πώς τραγούδησε, τι φόρεσε, τι έκανε, αλλά και πώς βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε για ποιο τραγούδι? Βραβεύτηκε για το Beautiful. Πήρε καλύτερη pop γυναικεία ερμηνεία. Λοιπόν, η Christina Aguilera το βραβείο της παρέδωσε η Miley Cyrus, η οποία τότε ήταν ακόμα ένα γλυκό κοριτσάκι. Σας το λέω γιατί είδα το βίντεο και λέω αχ τι γλυκούλα, μετά κατάλαβα ποια είναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι ελπίζω να είμαι καλά, δείχνοντας το φόρεμά της, και ελπίζω να μην πάθω αυτό που έπαθε η Τζάνετ. Το είπε βέβαια αυτό γιατί φορούσε μια τουαλέτα η οποία είχε ένα σκίσιμο, τέλος πάντων ένα σκίσιμο, το οποίο σχεδόν έφτανε μέχρι τον αφαλό. Πραγματικά και εγώ απορώ πως δεν πετάχτηκε κάτι έξω. Θα μου πεις κοριτσάκι μου, αφού κάνεις αυτό το σχόλιο και αφού το λες, γιατί το φοράς? Τέλος πάντων, είναι αυτά που μου γράφουν κάποιοι στο chat, αθώα παραγωγή που δεν σκέφτεσαι γιατί τα κάνουν. Λοιπόν, ανέβηκε πάνω με μαύρο μαλλί, σας το τονίζω για να σας πω μετά τι ακολουθεί. Λοιπόν, ανέβηκε πάνω, πήρε το βραβείο, της ευχαρίστησε τους πάντες. Περισσότερο όμως έμεινε το σχόλιο για το φόρεμα. Πάμε να ακούσουμε Christina Aguilera και Beautiful. Σας αφήνουμε για το τρίτο μας ημίωρο και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της βραδιάς Grammy.

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυσοπούλου, είστε στο iFeel Radio. Είμαστε στη 46η βραδιά των Grammy 2004. Φυσικά βραβεύουμε τραγούδια από το 2003. Είμαστε στο Staples Center του Los Angeles, νοερά πάντα, και βλέπουμε τι έγινε εκείνη τη βραδιά. Λίγο πολύ νομίζω ότι είπαμε ποιοι ανέβηκαν on stage. Έχουμε αναφέρει ήδη τους Black Eyed Peas, την Christina Aguilera. Να αναφέρουμε ότι ανέβηκαν σκηνή επίσης οι White Stripes, οι οποίοι ξεσήκωσαν το Staples Center με το Seven Nation Army, το οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Alicia Keys επίσης ανέβηκε on stage, τραγούδισε το A House is Not a Home, με την γαλάζια τουαλέτα που είπαμε και το τζιν που φορούσε. Earth, Wind and Fire ανέβηκα σκηνή. Sting, Beyoncé, Justin και πάρα πολλοί άλλοι. Έχω να κάνω σχόλιο για ένα βραβείο που έδωσε ένα ζεύγος της μουσικής σκηνής. Και μιλάω για τον αγαπημένο μας Ozzy Osbourne μαζί με την σύζυγό του Sharon. Λοιπόν, κάποια στιγμή περιμένουμε να δούμε ποιοι θα παρουσιάσουν το επόμενο βραβείο. Βλέπουμε λοιπόν ένα ζευγαράκι να πιάνετε χεράκι-χεράκι και να περπατάει στη σκηνή. Φυσικά νομίζω όλοι αναγνωρίσαμε ποιοι ήταν. Η Σάρων με το κατακόκκινο μαλλί της. Ο Όζη, για να ταιριάζει λίγο με τη σύζυγο, ήταν κατάμαυρο το μαλλί με μια τεράστια κατακόκκινη τούφα στο πλάι που έβγαινε. Πραγματικά εντυπωσιακός. Αυτό όμως που ήταν το περισσότερο εντυπωσιακό ήταν ο τρόπος που μιλούσαν στη σκηνή. Νομίζω ο Όζη απλά ψέλιζε κάποιες λέξεις. Το βίντεο τα έδειξε όλα. Δηλαδή τους υποψήφιους τους είδαμε από το βίντεο, δεν καταφέραμε να τους ακούσουμε από τη φωνή του Ozzy Osbourne. Και όταν η Σάρων άνοιξε το φάκελο και λέει Who's the winner, το μόνο που ακούστηκε πολύ δυνατά ήταν τον Ozzy, ο οποίος έλεγε Me. Όμως δεν ήταν αυτός ο winner. Σε άλλον παραδώσαν το βραβείο. Δεν κατάφερα από τα γέλια να δω σε ποιον παραδίδαν το βραβείο. Έμεινα στο Me. Και στην εικόνα αυτή που πραγματικά νομίζω ότι η Σάρων λίγο τον τράβαγε, λίγο τον έσερνε, λίγο του λέγε Έλα, πάμε να το κάνουμε κι αυτό. Νομίζω σαν ζεύγος ήταν εντυπωσιακό on stage. Εμένα τουλάχιστον αυτό που με έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ακούσαμε Michelle Branch και Are You Happy Now, το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερη rock γυναική ερμηνεία. Ακούμε τώρα Avril Lavigne και Don't Tell Me, που επίσης ήταν και αυτή υποψήφια, αλλά για pop ερμηνεία. Δηλαδή, η Michelle Branch ήταν για rock ερμηνεία και η Avril Lavigne για pop ερμηνεία. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.

Λοιπόν, βραβείο επίσης για καλύτερο τραγούδι βραβεύτηκε του Luther Vandross το Dance With My Father, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Richard Marx. Ο Vandross όμως δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί τη βραδιά εκείνη, διότι ήταν στο νοσοκομείο, είχε υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ανέβηκε όμως ο Carmen Romano, ο manager του, να παραλάβει το βραβείο μαζί με τον Richard Marx. Το τραγούδι, για να τιμήσουν την παρουσία του, μάλλον την απουσία αν θέλετε, του Luther, η Celine Dion τραγούδισε το τραγούδι αυτό με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί και η ίδια είχε χάσει τον πατέρα της κάποιους μήνες πριν, μέσα στο 2003. Βέβαια υπήρξε και ένα ευτράπελο την ώρα της, του τραγουδιού, γιατί προσπάθησε να ξεκινήσει να τραγουδάει, το μικρόφωνο δεν έβγαζε φωνή, δεν δούλευε, της αλλάξαν το μικρόφωνο, της αλλάξαν την επιστροφή του ήχου, ξεκίνησε πάλι να τραγουδάει, πάλι δεν μπορούσε να ακούσει την επιστροφή της φωνής της, έβγαλε τα ακουστικά, τα έβγαλε όλα και στο τέλος είπε OK, I'll sing it my own. Άφησε τα μικρόφωνα, λοιπόν της δώσανε φωνή μέσα από το Staples Center, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς ακουστικά. Η μαγική φωνή της νομίζω ότι εκστασίασε έτσι κι αλλιώς τους πάντες. Τραγούδισε με ιδιαίτερη συγκίνηση το τραγούδι και αμέσως μετά την παρουσίαση του τραγουδιού, ο ίδιος ο Luther μέσα από το νοσοκομείο έκανε μία δήλωση, όσο μπορούσε βέβαια. Δυστυχώς βέβαια κάποιους μήνες αργότερα τον χάσαμε, 1η Ιουλίου του 2005, οπότε αν αναλογιστείτε αυτό όλο που έγινε ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Πάμε σε White Stripes και Seven Nation Army, το οποίο βραβεύτηκε.

Λοιπόν, Placebo και The Bitter End ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε σε Evanescence, οι οποίοι βραβεύτηκαν για καλύτερη hard rock ερμηνεία και σαν καλύτεροι νέοι καλλιτέχνες. Είπαμε τη σκηνή που ο 50 Cent είπαμε κάτσε κοτσαρώθηκε εκεί δίπλα γιατί θέλει να πάρει αυτό στο βραβείο. Πάμε να απολαύσουμε Evanescence και Bring Me to Life.

Λοιπόν, εκπληκτική Evanescence και το Bring Me to Life, το οποίο βραβεύτηκε και καλώς βραβεύτηκε. Πάμε όμως σε κάποιους επίσης βραβευμένους. Record of the Year, λοιπόν, για τους Coldplay και το Clocks.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Coldplay για το Clocks Record of the Year. Ανέβηκαν πολύ σεμνοί και γλυκύτατοι για να παραλάβουν το βραβείο τους μαζί με τον παραγωγό τους. Πάμε σε Three Doors Down και Here Without You.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. 46η απονομή των βραβείων Grammy από το Staples Center του Los Angeles. Κατευθείαν από εκεί είμαστε. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε υπέροχα. Ελπίζω να αναπαραστήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε εκείνη τη βραδιά. Ό,τι καλά και ό,τι κακά συνέβησαν. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση μουσική όσον αφορά τα Grammy και μόνο τα Grammy. Εγώ θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, με μια νέα απονομή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους βρέθηκαν μέχρι αυτή την ώρα στο chat, αλλά και όσους μου κράτησαν παρέα εκτός chat. Εγώ θα σας αφήσω με το τραγούδι το οποίο ήταν και αυτό υποψήφιο για να βραβευτεί. Τώρα, σαν καλύτερη pop ερμηνεία group λέει, για τους Bon Jovi βέβαια μιλάμε, και το Misunderstood. Με αυτό λοιπόν να σας καληνυχτώ. Σας αφήνω στα μαγικά χέρια του Βασίλη Μπαλά, ο οποίος έχει μια εκπληκτική λίστα ετοιμάσει για σας και σήμερα. Το live πρόγραμμά μας αύριο ξεκινάει από τις 12 η ώρα με Άρη Γιώτη και Coffee Break. Στέλιο και Σίσογλου και I Feeling Today. Και εκπομπές μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Μην τα πάρω στη σειρά όλα γιατί θα τελειώσει και το τραγούδι και θα πρέπει να φύγω από τη θέση μου. Σας φιλώ γλυκά όλους. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 5.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο iFeel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι του iFeel Radio. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Blue Mondays. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές βρίσκεται η Έλλη και Χαγιά. Και για τις επόμενες δύο ώρες θα απολαύσουμε μερικές από τις πιο ωραίες rock μπαλάντες όλων των εποχών. Σήμερα λοιπόν το Blue Mondays θα γίνει λίγο πιο rock. Από όπου και αν μας ακούτε, δυναμώστε την ένταση και πάμε να θυμηθούμε αγαπημένες rock μπαλάντες από αυτές που μας έκαναν να ερωτευτούμε, να πονέσουμε, να θρηνήσουμε ένα χωρισμό και φυσικά να νιώσουμε μια γλυκόπικρη και ίσως ανεξήγητη νοσταλγία, γιατί ξέρετε, αυτές οι rock μπαλάντες κρύβουν μια μυστική δύναμη. Σου δημιουργούν νοσταλγία για καταστάσεις που είτε έχεις ήδη ζήσει, είτε θα ήθελες να έχεις ζήσει. Πριν ξεκινήσουμε όμως, για πείτε μου εσείς αγαπημένοι μου ακροατές, ποια είναι η δική σας αγαπημένη rock μπαλάντα. Γράψτε μου στο chat του σταθμού και ποιος ξέρει, μπορεί να την ακούσουμε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλους τους παραγωγούς του σταθμού μας μέσω του chat του σταθμού με τον πιο εύκολο τρόπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε τη σελίδα του σταθμού, να επιλέξετε το chat και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό βάζοντας το όνομα χρήστη της επιλογής σας, το προσωπικό σας κωδικό και κάπως έτσι θα είστε έτοιμοι να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Εμείς ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μέσα σε 6 λεπτά μετατρέπεται σε μπαλάτα και όμπερα, αγγίζει το ροκ και στο τέλος επιστρέφει στο χαλαρό ύφος της μπαλάντας. Ακόμα δεν καταλάβατε σε ποιο αναφέρομαι? Μα το Bohemian Rhapsody από τους Queen φυσικά. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, όπως και εσείς θα καταλάβατε, ερχόμαστε σε επαφή με διάσπαρτες λέξεις, τις οποίες τραγουδάμε μηχανικά χωρίς να καταλαβαίνουμε τι εκφράζουν. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι η λέξη σκαραμούς. Σκαραμούς τι ήταν? Ήταν ένας θεατρικός χαρακτήρας στις ιταλικές κομμωδίες, κάπως καφιεστιάρης θα λέγαμε, με ιδιαίτερα κωμικά χαρακτηριστικά. Ακόμα μία ιδιαίτερη λέξη που ξεχωρίζει το κομμάτι είναι το Bismillah. Είναι μία αραβική έκφραση που σημαίνει «στο όνομα του Θεού». Ο Φρέντι δεν μας είπε ποτέ ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβολίζει αυτή η φράση. Ίσως λοιπόν το Bismillah να είναι μία προσευχή, ίσως μία προσπάθεια απελευθέρωσης ή απλώς ένα κομμάτι από αυτό το υπέροχο σουρεαλιστικό puzzle του Bohemian Rhapsody. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, Journey και Open Arms.

Αυτό είναι το Total Eclipse of the Heart, το τραγούδι της Bonnie Tyler. Ένα τραγούδι που η αρχική του δομή ήταν εντελώς διαφορετική από το τελικό αποτέλεσμα. Ο δημιουργός του, Jim Steinman, στην αρχή είχε δώσει μια πιο σκοτεινή και γοτθική ενέργεια στο κομμάτι, καθώς το προόριζε για να στολίσει ένα musical βασισμένο στην ιστορία του κόμι Δράκουλα. Η διάρκεια του τραγουδιού μάλιστα ήταν περίπου 7 λεπτά, αλλά μειώθηκε σημαντικά για τις ανάγκες του ραδιοφώνου. Και εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου ακροατές, πάλι καλά που μειώθηκε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα μας έπαιρνε ολόκληρη εκπομπή μέχρι να φτάσουμε στο turnaround.

Βρισκόμαστε 3 λεπτά περίπου από τις, πριν από τις 5 και 20 εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, το iFeel Radio. Και τώρα ετοιμαστείτε, γιατί ακολουθεί μία από τις αγαπημένες μου και σίγουρα και από τις δικές σας αγαπημένες rock μπαλάντες. Έρχεται ο Prince και το Purple Rain.

I Want to Know What Love Is από τους Foreigner, ένα τραγούδι που έγραψε ο Mick Jones στις 3 τα ξημερώματα, παρακαλώ, μέσα σε μια περίοδο που αναρωτιόταν και ο ίδιος τι είναι τελικά αυτό που το λένε αγάπη και αν υπάρχει αυτή η μία και μοναδική σχέση των ονείρων μας που κρατάει μια ζωή και ξέρετε τώρα τέτοια πράγματα. Και σε αυτό το σημείο να πω καλησπέρα στον αγαπημένο μας ιδιοκτήτη του σταθμού, τον Άρη. Καλησπέρα, κύριε Άρη μας. Να πω επίσης καλησπέρα στον αγαπημένο συνάδελφο Φέδωνα, ο οποίος σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη με την εκπομπή του Απρόσκλητος Επισκέπτης. 9 η ώρα το βράδυ, 9 με 11 το βράδυ. Και καλησπέρα επίσης και στον αγαπημένο συμπαραγωγό Γιώργο Πέτρου, ο οποίος σας κρατάει συντροφιά κάθε Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα με 9 το βράδυ.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, του Bob Dylan. Εμείς σε λιγάκι θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Πριν σας αφήσω όμως, να πω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Άννα Μαρία από τη Σαντορίνη που μα

0: μουσική σου, οι στιγμές σου, ο σταθμός σου. I Feel Radio. Your
1: station. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 3, 2, 1, action! Your receiver as high as it can go.
3: Ακούω, I feel it.

0: music online.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Every Rose Has Its Thorns, λοιπόν, εδώ στην αγαπημένη σου σταθμό των iFeel Radio. Ένα τραγούδι που κρύβει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς το δημιούργησε ο frontman των Poison, Bret Michaels, ύστερα από ένα χωρισμό. Σύμφωνα με την ιστορία που έχει διηγηθεί εκείνος, ένα βράδυ τηλεφώνησε στην τότε σύντροφό του και καθώς μιλούσε μαζί της, άκουσε στο βάθος μια αντρική φωνή. Μετά από αυτό κατάλαβε ότι αυτή η σχέση είχε ουσιαστικά τελειώσει, παιδιά, έτσι. Αργότερα εκείνο το βράδυ, λοιπόν, ο Μπρετ έγραψε την αρχική ιδέα του κομματιού και η περίφημη φράση «Every rose has its thorn» ήταν ο δικός του μοναδικός τρόπος για να περιγράψει την επίπονη πλευρά που μπορεί να κρύβει

Heaven, ακόμα μια αγαπημένη μπαλάντα από τον Bryan Adams. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο σε συνεργασία με τον Jim Vallance. Η έμπνευση προήρθε από την ταινία A Night in Heaven του 1983. Ο Adams και ο Vallance είχαν γράψει το τραγούδι για το soundtrack της ταινίας. Στην αρχή ο Bryan όμως δεν ήθελε ιδιαίτερα να ηχογραφήσει το Heaven για το δικό του άλμπουμ. Θεωρούσε ότι ήταν αρκετά διαφορετικό από το rock ήχο που τον χαρακτήριζε εκείνη την εποχή. Όμως τελικά η ιστορία απέδειξε ότι το έβαλε στο άλμπουμ του και δημιούργησε μια τεράστια επιτυχία.

σε αυτό το σημείο να πούμε τις καλησπέρες μας και στους αγαπημένους συμπαραγωγούς. Βασίλη Γκέκα, ο οποίος είναι γνωστός και ως αναβάτης δίσκων και θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ. Και στη Βασιλική Δροσάτου, την αγαπημένη μας Βασιλική, η οποία θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 7 με την εκπομπή της Χωρίς Πρόβα.

Και αφού απολαύσαμε το Κέρι από τους Europe, θα περάσουμε σε ένα άλλο φανταστικό τραγούδι για μένα, το οποίο είναι το Alone από τους Heart. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψαν οι Billy Steinberg και Tom Kelly, το δίδυμο πίσω από τεράστιες επιτυχίες όπως το Like a Virgin και το True Colors. Το είχαν ηχογραφήσει πρώτα οι ίδιοι το 1983 ως το ντουέτο I-10. Η εκδοχή τους όμως δεν είχε την επιτυχία που περίμεναν. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Steinberg δεν ήθελε αρχικά να ξαναδουλέψει το τραγούδι. Ο Tom Kelly όμως επέμενε ότι τέριαζε ιδανικά στους Heart, όπου και το παραχώρησε. Και τώρα έχουμε αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα χάρη σε αυτή την

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

είμαστε και πάλι, αγαπημένοι μου φίλοι, στον αγαπημένο σταθμό iFeel Radio. Για όσου. Σαρδάμ, είπα και εγώ, είχε ώρα να με πιάσει. Καλησπέρα σε όσου συντονίστηκαν τώρα. Για όσου με ακούτε για πρώτη φορά, είμαι η Έλλη Χαγιά και η εκπομπή μα είναι η Blue Mondays, με ένα ειδικό αφιέρωμα σε αγαπημένε ροκ μπαλάντε. Is this love από White State?

αυτό το τραγούδι που λέτε φίλοι μου ξεκίνησε με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος David Coverdale να σκέφτεται την Tina Turner. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η EMI του είχε ζητήσει να γράψει κάτι που θα μπορούσε να τραγουδήσει η Tina. Ο Coverdale άρχισε να δουλεύει τη μελωδία στο πιάνο και κάπου εκεί μπήκε ο John Sykes με την κιθάρα του και τελικά το τραγούδι παρέμεινε στους Whitesnakes. Και ευτυχώς θα έλεγα εγώ, γιατί το αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές power ballads των 80s.

Και αφού ακούσαμε το The One I Love από τους R.E.M. που εντάξει έκλαψα λίγο γιατί δεν είναι μπαλάντα, είναι πιο πολύ ροκ κομμάτι, αλλά εντάξει δεν πειράζει, δεν με παρεξηγείτε. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα αγαπημένο κομμάτι από τους U2, το With or Without You. Οι οποίοι U2 επέστρεψαν πίσω έτσι. Το 2026 τους βρίσκει να γιορτάζουν τα 50 χρόνια της δημιουργίας τους με φρέσκια μουσική και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που έρχεται τον Νοέμβριο. Παρ' όλα αυτά εμείς γυρνάμε πίσω, όπως είπα, With or Without You.

Still Got the Blues. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1990 στο ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή του Moore από το hard rock προς τον ήχο των blues.

και σε αυτό το σημείο να πω την καλησπέρα μου στην αγαπημένη συμπαραγωγό Νάταλη Βαλσαμάκη, την οποία μπορείτε να απολαύσετε κάθε Πέμπτη 9 με 11 με την εκπομπή της Love on the Rocks.

Επέστρεψα πάλι για να σας πω την ιστορία που σας είχα υποσχεθεί για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η Μονίκ Λούις διατηρούσε δεσμό με τον κιθαρίστα των Guns N' Roses, Izzy Stradlin. Μετά τον χωρισμό της από τον Stradlin, ο Axl Rose, ο οποίος ήταν φανερά ερωτευμένος μαζί της, ξεκίνησε μια έντονη σχέση με τη Μονίκ και κάποια στιγμή η Μονίκ του ζήτησε να χωρίσουνε. Και τότε ο Axl έκλαψε για εκείνη και του είπε χαρακτηριστικά «Μην κλαις, don't cry». Την επόμενη μέρα λοιπόν ο Axl και ο Izzy κάθισαν και έγραψαν το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά. Και κάπως έτσι, από έναν χωρισμό και μία φράση, γεννήθηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Guns N' Roses.

To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.

Nothing Else Matters από τους Metallica, αγαπημένο κομμάτι του συγκροτήματος. Θα ήθελα να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Μένια που μας ακούει από το Βόλο και ξέρω πόσο πολύ αγαπά τους Metallica. Φιλιά πολλά, Μένια μου.

Quicksand Jesus από τους Skid Row. Ο τίτλος είναι μεταφορικός. Το τραγούδι λοιπόν αυτό ασχολείται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι για να πιστέψουν ή κάποιον για να τους σώσει. Ένα μεσσία θα λέγαμε. Ενώ ταυτόχρονα αισθάνονται παγιδευμένοι, σαν να καταβροχθίζονται από την κινούμενη άμμο.

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι αφιερώνω αυτό το κομμάτι στον αγαπημένο μου φίλο το Λευτέρη που μας ακούει από τη Σαντορίνη και να τον ευχαριστήσω γιατί εκείνος μου πρότεινε να το συμπεριλάβω στη λίστα μου. Η αλήθεια είναι ότι η βοήθειά του ήταν πολύ σημαντική.

Bon Jovi και Always. Ο Τζον Bon Jovi έγραψε αρχικά αυτό το τραγούδι για την ταινία thriller Romeo is Bleeding του 1993, αλλά στο τέλος αποφάσισε ότι το τραγούδι δεν τέριαζε στην ταινία ιδιαίτερα και το κράτησε για τους Bon Jovi. Και ευτυχώς θα λέγαμε, γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές power ballads

Εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μου, η ώρα είμαστε μάλλον 5 λεπτά πριν από τις 7, οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω με ένα τελευταίο τραγούδι. Αυτό θα είναι το 505 από τους Arctic Monkeys, ένα συγκρότημα που αγαπώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά που επιλέξατε την επικοπή Blue Mondays να σας κρατήσει συντροφιά για ένα ακόμα απόγευμα. Είμαι η Έλκη Χαγιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 5. Τώρα μείνετε μαζί μας γιατί η μουσική συνεχίζεται και σε λίγο ο αγαπητός συνάδελφος Κωνσταντίνος Ροβιθάκης θα είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά από τις 7 μέχρι τις 9 με την επικοπή του The Moon and Back. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να χαμογελάτε και να είστε όλοι καλά.

0: στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μια παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. iFeelRadio.gr. Είσαι στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Είσαι στο iFeelRadio. Μουσική που σε συναρπάζει.

για τις επόμενες 2 ώρες. Συντροφιά θα σας κρατήσει το διαστρικό ταξίδι to the moon and back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Μπήκαμε με τους αγαπημένους μου του τσέλος στο The Trooper Overture και συνεχίζουμε

Ευτυχώς που είπα συνεχίζουμε για να συνειδητοποιήσω ότι το τραγουδάκι δεν ήταν από αυτά στη λίστα μου. Άντε αυτού όμως, Chuck Berry, You Never Can Tell. Ναι, αυτό είναι. Έχουμε απογειωθεί τρέχοντας και αστημένοντας. Τα πόδια στους ώμους. Μπουκάραμε στο πιλωτήριο και είχαμε μια γρήγορη απογείωση. Ελπίζω να προλάβετε να δέσετε τις ζώνες σας. Αν όχι, η επιτάχυση θα σας κρατήσει κολλημένος πίσω. Αλλά καλό θα ήταν να δέσετε τις ζώνες σας. Καλή μας πτήση.

Οι άνθρωποι φαίνονται πια σαν μυρμήγκια, τα κτίρια όλο και μικραίνουν και εμείς απολαμβάνουμε RJ and the Hound Dogs, Give Me One Reason.

Και τώρα ελάτε να κουνηθούμε όλοι μαζί στις καρέκλες μας, βεβαίως, βεβαίως, γιατί ακόμα πετάμε. Δεν βγήκαμε από την στρατόσφαιρα. Delaney and Bonnie. Where there is a will, there is a way. Και να ξέρετε πόσο συμφωνώ με αυτό αυτές τις μέρες.

Δεν χρειάζονται συστάσεις, ούτε αυτή, ούτε το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, Queen, we will rock you. Βέβαια η ζωή φροντίζει to rock your world around σε κάθε ευκαιρία.

Baby, Hold On. To Me, από το Στήλο, από τη Χειρολαβή, γενικά Hold On. Εντυμονή για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

στο νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα του σταθμού μας, την Δευτέρα μας, όπως και κάθε Δευτέρα, πλην κάποιων απρόοπτων βεβαίως, βεβαίως, άνοιξε η Έλλη και Χαγιά με την εκπομπή Blue Mondays. Εμπλεγμένος τίτλος, η εκπομπή της μόνο Blue Mondays δεν είναι. Τελευταίο τραγουδάκι πριν βγούμε στην στρατόσφαιρα και στο χανές διάστημα. Bonfire. Who's fooling who? Θα ακολουθήσει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω, Eiffel Radio.

Και επιστρέψαμε. Αφήσαμε πίσω μας αυτό τον γαλάζο καφέ άσπρο πλανήτη. Αριστερά μας ο ζωοδότης ήλιος. Μπροστά μας η σελήνη. Και στα ηχεία συνταξιδιώτες, η Genesis με το Lily White Lilith.

Πολύ αγαπημένη, πολύ λατρεμένη. Τόσο δική μου, όσο και του γιού μου. Deepest Mode, Policy of Truth.

Και ήρθε η ώρα, η ώρα να πούμε τις καλησπέρες εδώ είναι ο πληθυντικός στους φίλους ακροατές που βρίσκονται στο chat του σταθμού και με τα μηνύματά τους μου κρατούν παρεούλα. Θα ξεκινήσουμε και με τους δύο παραγωγούς και καλούς φίλους που έπονται αύριο. Ο Βασίλης μας ως αναβάτης δίσκων, Βασίλης Γκέκας, αύριο 7 με 9. Με το The Very Best of Classics 2. Φυσικά την έναρξη της Τρίτης κάνει ο Στέλιος μας, Στέλιος και Σίσογλου, με το I Feel Fantastic. Και κλείνει η Τρίτη όπως πάντα τα τελευταία με 9, 10, ας πούμε 10 χρόνια, συναπτά. Με τον απρόσκλητο επισκέπτη, την καλησπέρα μου στον αδερφό Φέδωνα.

Την καλησπέρα μου στο έτερο νέο αίμα του προγράμματος του iFree Radio, Βασιλική Δροσάτου, η οποία μάλλον ως ανεπίδεκτη κάθε Τετάρτη 5 με 7 μας έρχεται χωρίς πρόβα. Άκουσον. Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο όλων μας, μαζί με την καλησπέρα μου, Ζόρζ, ή αλλιώς ο ταξιδευτής μας, πιστεύοντας ότι θα έχει εκπομπή την Τετάρτη, 7 με 9 με το Παντεντού. Και το πρόγραμμα της Τετάρτης κλείνει με το Music Passport, Βασίλης Μπαλάς, πολύ headbanging.

Πεμπτούλα, φανταστική ημέρα. Ξεκινάμε με I Feel Fantastic, Στέλιος και Σίσογλου. Ακολουθεί η εξ-γειτόνισσα Νάντια Χατζηχρήστου με το Putting Out Fire. Και όπως πάντα, Πεμπτούλα αργά το βράδυ, 9-11, βάζετε ποτάκι, βάζετε παγάκι, έρχεται η Ναταλία μας, Ναταλία Βαλσαμάκη, με το Love on the Rocks. Καλησπέρα Ναταλία. Πέρασαμε στο Gary Moore, Still Got the Blues, και μας έμενε και το πρόγραμμα της Παρασκευής.

Τρίτο new entry λοιπόν στο πρόγραμμα του σταθμού. Παρασκευή 5 με 7. Σοφία Αλεξανδρίδου με Flashback Fridays. Ακολουθούν Μπερδέματα 7 με 9 με την αγαπημένη Ελισάβετ και τον αδιάφορο στον Μποέτσι Βαγγελή.

Και κλείνουμε, όπως και πέρυσι, 9 με 11, ροκανίζοντας το χρόνο, με το δάσκαλο Δημήτρη Δόδη. Ένα full πρόγραμμα, new entries, old souls, αλλά και το 24-7, απίθανη, απίστευτη, εξαιρετική μουσική.

Κατεβάζετε το app του σταθμού για iOS και Android και μας απολαμβάνετε όπου και όποτε θέλετε. Εννοείται ξεκινώντας φυσικά Δευτέρες 7 με 9, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.

Και επειδή έχω ήδη δύο βαφτιστήρες και δεν θέλω τρίτη, και για να κλείσουμε το debate στο chat του σταθμού, τις Πέμπτες 9 με 11 ακούτε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη.

Αυτό το τραγούδι των Nirvana, το Πόλι, είναι εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία βιασμού μιας 14χρονης κοπέλας το 1987. Ο Κομπέιν το έγραψε από την πλευρά του βιαστή, ας πούμε. Για μένα είναι ένα τραγούδι μαχαιριά, που βέβαια σίγουρα αν πρώτο έβγαινε σήμερα δεν θέλω να διανοηθώ τι αντιδράσεις θα προκαλούσε.

Καθώς πλησιάζουμε την σκοτεινή πλευρά της σελήνης, καθώς και το δεύτερο μισάωρο μας φτάνει στο τέλος του, άκουμε Jethro Tull, We Used to Know. Ακολουθεί το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Είσαι στο iFeel Radio. Your station. Listen.

η σκοτεινή πλευρά της σελήνης μας καλωσορίζει. Και εμείς επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο διασυμπαντικό ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό I Feel Radio. Συμμετέχετε στο διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Ξεκινήσαμε με Dead Can Dance,

Alice in Chains μας συντροφεύουν με το Down in a Hole. Black Hole, Rabbit Hole, Choose Your Poison.

ανεβάσματος ένταση συνέχεια. Περνάμε στους Motley Crue. Dr. Feelgood.

Την καλησπέρα μου και στον ονειροπόλο και πραγματοποιητή των ονείρων, δηλαδή τον ένα και μοναδικό Άρη μας,

One of these days. Δεν ξέρουμε ποια, αλλά σίγουρα one of these days. Αγαπημένοι Foo Fighters, για τη συνέχεια, λίγο πριν φύγουμε από την σκοτεινή πλευρά της σελήνης και ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστροφής.

Και κλείνουμε αυτό την περιστροφή μας γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης με Alice Cooper, Cold Ethel. Τελευταίο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας. Μη φύγει κανείς, επανερχόμαστε.

απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: Get up. We only play the hits.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Πάει η Παρθενόπη πίτσα σε ένα πάρτι και της λέει η μαμά της: «Εντάξει, πήγαινε, αλλά κάθε 5 λεπτά θέλω να με παίρνεις τηλέφωνο». «Εντάξει», λέει η Παρθενόπη πίτσα, και μόλις φτάνει παίρνει τηλέφωνο τη μαμά της και λέει: «Έλα μαμά, η Παρθενόπη πίτσα είμαι, μόλις έφτασα». «Εντάξει», λέει και η μαμά, «αλλά κάθε 5 λεπτά να με παίρνεις τηλέφωνο». Μετά από 5 λεπτά παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Έλα μαμά, η Παρθενόπη πίτσα είμαι, ο Κωστάκης μου είπε να ανέβω στο δωμάτιό του». «Εντάξει», λέει η μαμά, «αλλά κάθε 5 λεπτά θα με παίρνεις τηλέφωνο». Μετά από 5 λεπτά παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Έλα μαμά, η Παρθενόπη πίτσα είμαι, ο Κωστάκης μου έβγαλε τα ρούχα». «Εντάξει», λέει η μαμά, «αλλά κάθε 5 λεπτά θα με παίρνεις τηλέφωνο». Παίρνει τηλέφωνο μετά από 3 ώρες και λέει: «Έλα μαμά, η πίτσα είμαι».

Αχ, αυτά τα ανέκδοτα της κυρίας Παπά. Σου αφήνουν ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίρο αυτού του υπέροχου διαστρικού ταξιδίου από τη γη στη Σελήνη και πίσω. To the moon and back, λοιπόν, στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος, iFeel Radio. You know can... Αφήσαμε πίσω μας τη Σελήνη, μπροστά μας ο τρίτος βράχος από τον ήλιο, γαλάζο καφέ πράσινο άσπρος, περιμένει να μας υποδεχτεί. Στις τουρμπίνες του αστρόπλιου, Evanescence, Everybody's Fool.

Fatal Trust. Fatal Trust. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Δεν ζητείτε, δεν απαιτείτε. Gloom. Για την συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Πάμε λίγο πιο γρήγορα τα γκάζια. Η πάντα δυνατή Motorhead στο Love Me Forever. Και επειδή ακόμα η έλλειψη βαρύτητας κρατεί, επιτρέπονται να λύσετε τις ζώνες και να κάνετε headbanging στο διάστημα.

καλή ελευθερία του headbanging στο διάστημα και στην έλλειψη βαρύτητας. Αλλά επιστρέψτε στη θέση σας, δέστε τη ζώνη σας, γιατί αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στη στρατόσφαιρα. Και αυτό μας το επιβεβαιώνουν και οι Halloween με το The Departed, Sun is going down.

Ιουδαίος παπάς το βάφτισε. Κατά πως λέμε και στην Ελλάδα, τρελός παπάς το βάφτισε. Judas Priest, Hell Rider. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ακολουθεί η προσγείωση. Κρατηθείτε, κατεβαίνουμε γρήγορα.

Όπως είπα, κρατηθείτε, προσγειωνόμαστε. Secret Discovery, Cage of Desire.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Ακού, ταξίδεψε, νιώσε and enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε ένα ακόμα διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, να σας προσέχετε πάρα πολύ, να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί στο τέλος, με αυτόν μένουμε. Καληνύχτα, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.